Στο χάλι είχα πάρει μια αντένα να θέλω να πηγαίνει η ώρα ήταν αχίσου σε μακάρι πήλε τσασές ώρες. Ον είχαν η Βαταμύρης μου Ιάννη. Μου κύβον είχα για κύβο ρε γέλε.